0: yana singa borong buka na mata mengo kita sana tanti tiko yani kita nolaki singa ro tiko pati keke muni borong buka na ka tol singa bulukan doni singa mana vitu na kaloka na kavi kala kita pati kuna dia na kaloka na nambongi ena boka itori tiko enda na bibo kara ramataki mai na scout hall mai Tamworth 2A Hillview Road South Hillview Road South Tamworth au nitaka ni sa matatatiko lele ber sangir tik mair sa paka paka bini bina kata ketiko na ni na siku tiko yani bikem ni ni bosotia o Mr. Alan Riggers ena boku tiko ni tikinongo me paka sando kai una kai was tomatiko kakuni rere kui mandua kebaka nangau ni taro taro ena soli tal tiko nangau na ni kem ni bateki koya Kami ni varumbuka, singa varumbuka kevea, lai singa varuwe keve, lai kaibu sarani singa tambu, kita sanangai le stel mai. Waka ngita kabinaka nangunongo, mekuni kita umbiumbiu mai, o sanangai wakata taru talitiko mai. Sabinaka nangunongo, anda sanandia o sarmandai, nena buku ni tuku-tuku ningito, mai bei chone buki, ena mbongi winaka nikua. Awa, do talmanda, oke. Okay.
1: The Naliwe Nangito na netball. When I can make a vertigo on the Gold Coast, the netball carnival have a vertigo on the Barrico Longo Australia. Na Gold Coast carnival, netball carnival, and Sando Vertigo November to the Sarah. Kakalonga Tavolu, Ni Ramolitum and Anantanguanem, my Viti, Ramay by Tavitigan, and a VM back to the Sarah. I'm Baxaut, your toang will remain a blaze netball club, Cartoon Badilistalme and Bakiongo. Tali sarra vikenda na nanda mi vonrei de toga na i mui mui ningi to sa tober na nanda ngone mi viti go en na patapata ni ambagiti ni tolu kala sombu bakata na kina na patapata ni ambagiti ni lima kala sombu vunga veira na nanda ngone ko era se ambagila li sarra kara sangi tarati un na patapata ka toga i daga balile na kena tangin ni ambagini bula Ya, tali sar nenda mai sarapato na non rakito ngana barra bukula, alem sar nai buku buku buku nda reda, arto na anda 13, arto mai taura nai kabitu ni tutu, ka ando na kana non rato kung kekeila, arto maruta kana non rato mai buitabi na singa na noa. En under 15 grade arto na non rato ngonela, arto mai final apata kena ando na all ins netball club ni Australia. Oh, santo na kana totoka ni one robu kambalabu veira na nantongone na Australia ka kanila rao sartoka nirtonga minru kena final na nanda matatimi ni viti en ablaze netball club yendo na kana nanda marota kana nanda mewa itabi go yendo na ngona langilang vira na nanda ngole mewa Australia karamai witabi na sota sota ni Gold Coast the netball carnival Atau kena nonton tu untuk ni buat tabli dia coach film yang korang mula. Ningo sang karun yang pakai nonton tunggal mai kartun angan rem nonton tu nanti ngolek cuma yang lebih betul dasar kamera ni sulibir nangun dia lawan nak kila kena nonton tetan rem nonton ni borong beli utaki lebih kar reda siapa makan yang gitu kena bulan rara batal ngah kaya mas tu cuci yang nama dia ni timi ni maru tak serbalik na nonton tu mui pedil tu kena dasar nanti alau kar maru tak cuba lawan nangun dia lawan nonton mui pedil e Australia e na vana singa sao tingoka ya ni mataka singa ni mataka senda na vital tal tal tempo na nanda ngol mai viti senga na virtu netball club na blaze kata lagi nanda na club ngol mai nanti nanda tala ngol mai lutoka karmi maruta kakotiko karmi itabe na sota sota ni Gold Coast netball carnival runundulu rusa ngulo ono Santa Pano ni bina tel tu ni la la la si non de non da ngone le or na ngone vuli kar mo vitavi e na barra de cola ngo Australia e na sota sota ni a Gold Coast ne bo khani bo ron do ro so bo ono e ni da landa ni ki na sota sota ni FIFA World Cup whatever tu ngone nando brura Na mada sote mi vada barkin na sote sote se na vata mata ni kota vainala. Na mata ni kota vainala roda linda ni kina mati mini barensi kina mati timi ni mroko. Na mati timi ni barensi na kai rua ki senga. E karu ni kota vainala roda linda ni kina mati mini nawi kina mati mini inglandi. Gondo na sote koko sara menganga na mati mini inglandi na kai rua vata ki indua. Da sara ni rato usama inruka na mati timi ni nawi. Le katolo ni kota vainala roda linda ni kina mati mini Spain kina mati timi Belgium. Gaga na mati timi ni Spain na kai rua vata ki indua. Kabani kota vena la Rosalinda ni kina namati mi Argentina kina namati mi Switzerland. Nga namati mi Argentina na kai todo bata ki indua. Ena singa ni mataka na matala ni mataka ni roti ton na lima na kalonga na mataka la iro na zalodi ni kina namati mi ni Brunsi kina namati mi Spain ena mata ini semi vainala. Ini semi vainala na bazar talutunga na lima na kalonga na mataka la ila ini singa lotu li usaranga mwone katini kaona ni chulai. Rosalinda ni kina namati mi England kina namati mi Argentina. Singa tabu mekoka na ka tini kaji ni chulai na vitu ndo na kalonga na mataka la ila. Na landa ni kina la mani rara orang nan ruka mai dapat dapat ni semi final. Orang nama yang bangsa kini nak tulu kini kapan tu tunggu anak singa tambah nak tinggi kaji ni bulan Julai. Enak bintang dona nak keluar nama tali lain. Enak moniti enak lima dona nak keluar nama tali lain. Kerusi nak bulan Julai kerusi nak kita dari bawah ni kena. Na final lelaki ni FIFA World Cup. Orang dulu rusa nak bulan ano. Kalau ni nana nama kita tu kan enak bukan final lelaki ni FIFA World Cup. Orang dulu rusa nak bulan ano. Ya ni dalam tengah ni kita sota ni Nations Championship so pada tertengah ni kita nanti berbura enangau nasi dengan gokan. Apa tunggu ni ya orang ni bermain kita so pada ni kerana wabuki. Jadi ni rosli dia ni kita mati bini Wales enangau nama mati bini Argentina nak itu lusa ngabulah lima kiri lusa ngabulah dua. South Africa rosli dia ni kita mati bini Scotland enangau nama mati bini South Africa nak kiri pas bukar buat kiri lusa ngabulah walu. Nanti mati bini Flying Fijians atau menru balas dengan nak kiri walu buat kiri bicara ngabulah tu betul mati bini Irlandi. Capan ya Rosalinda ni kena mata tim ni Irlandi. Enggak nama mata tim ni Irlandi. Kau itu harus bulgawan aku dari Rusia nak bulu. Tim ni Australia tu main ruka mana mata tim ni Perancis. Enggak kau ibas mula ruka mata kiri Rusia bulgawan. Okey lah ni buat kata-kata tertentu yang kau nabi tahu no membelah dengan mata tim ni bukan nombor tu main ruka dan sar. Kau bini aku ni Irlandi tu nak kiri lebih cuma tu lu kau dari Walu. Usta nak kerja mana kita weekend dan nanti kita kau ni minta alvin nak nanti toko nana mata tim ni. Mata tim ni semata tim ni bu. Baru tengah nak lama ni ruan mada. Dan mata tim ni lebih besar. Kawan kami tu ni nonra balas kebunwa. Rasa jadi betul mai. Enam nonra mesut mungkin nanti mata tim ni betul. Usta kerja tu yang weekend dan kita suli mana kau tu nanti kita beli di sendu serba kula kerja tu nanti ruan. Indo nangona. Merawan yang tu. Ngapit tak kini mungkin nak indo na itu tu semua ni mata tim ni beti karawan ni naran ni atangabir na fit tim ni lebih songo bahkan tim ni England tim ni Scotland irungo era saya bila cuma nak test match santang kami suatu tinggal apa tinggal nanda mata tim ni beti dengan kami tengah tinggal kami tinggal nanda malu malu muda naran ni leh setali kita papa lolo dan leh mapi tak kami bukan itu nampun nampun nak kami dari atangabir na era na fit tim ni lebih songo. Wakil menteri nama tim ini Flying Fijian sang wali tiga nama bukan dunia binaka kena bawa barang ini sota kena mata tim ini Scotland ini enam mata orang anggota rasota tiga nama tim ini tua ini bi tua mana Southern Hemisphere baka kena enam Northern Hemisphere. Yang hendak dapat tolongan in point standings ni sota Nations Championship kepada tertinggal nama orang anggota Northern Hemisphere tu lihat tunggal mata itu dunia tim ini Ireland ini na point di. Tahun orang mati minyak Perancis, enak betul na pointi. Nama tim minyak Scotland dia enak awal na pointi. Irlandi ni kapan tu tu enak lima na pointi. Betul na pointi itu tu kena orang mati minyak Wales, enak lima ni tu tu. Orang ni tu tu itu tu kena orang mati minyak Itali, enak sangat orang na pointi. Asalnya ni hemisfera itu kena orang mati minyak Afrika na tin na pointi. Kalau tu tu itu terlalu kena orang mati minyak New Zealand na tin terlalu na pointi. Orang na pointi enak tu tu tu itu kena orang mati minyak Argentina. Ni Japan ni kapan tu tu enak van. Na poindi, nama tim ini Australia mana kalimun ni tu tu, mana toro na poindi, atau ni kalim kau nani wajata, nanti to tim na Flying Fijians, ena senga tu na poindi. Kita ngan danana nama kita ni kena nama ni sota sota ni Nations Championship, ena bawa ruh seramigo, ena ikatin kawalu ni singa, ena lima don na kalau, ni tu tu na lima na tim na minit na kabi. Orang lazalin dia ni kena mata tim New Zealand, kena mata tim New Ireland. Waktu ke Rusia ngabulun amini tim itu enakabi. Orang lazalin dia ni nama mana rara, nama tim ni siapa ni kena mata tim ni Perancis. Yaitu tu kena walu enatin yang nembongi, Ερμα θα λύνει ένα λαμπράρα, μα τι μείνει Αυστραλία και ένα μάτα τι μείνει Ιταλία. Μια ότι το ανατίνει καντουα ένα τίνει ένα μηνύτη. Ερμα θα λύνει ένα μάτα, νόντα μάτα τι μείνει Flying Vigilance. Ερμα θα λύνει ένα μάτα τι μείνει Σκοτλάνδη. Τι να τάμπο να είχα την γεδίου νεβούλα τσούλαη. Ένα βουέ ρούσαν βουλή μηνύτη με ρούεν συγκλήμου. Ερμα σώτα είναι και ένα μάτα τι μείνει Σαδευρικά και ένα μάτα τι μείνει Βελέση. Μια ότι το αναλύμα ένα τίνει ένα μηνύτη ένα χάβι. Ερμα θα λύνει ένα λαμπράρα, ένα μάτα τι μείνει Αγγλ Ιγλάνδη. Και να μάτε τι μείνει Αργεντίνα. Και μείνει τώρα να την παράγουν βήμα, δάρνει βήμα, τελενική τέσο. Ένταν ένα νάμα και την χίνα. Ένα σύγα βορό, ήσερ να μεγκόχα. Εκατόλου είναι όμποκη, είναι σώτα σώτα, είναι Nations Championship. Σαν να βάλετε έναν αναπαγανίνο επίναχο, έναν αναπαγανίνο Flying Fijians, έναν αναπαγανίνο και να μάτε τι μείνει Σκοτλάνδη, ένα βορό, ήσερ να γκό. Ένα βούγαν είναι σώτα σώτα είναι World Rugby Nations Cup, ρόζον το ρόζο που κάνω. Τι είναι τα μπούσα να μην μπορούν να θέλουν την κοινά, μα τι είναι Σάμοα και να μάθω τι είναι η Ρωμένια. Ένα βήμα μαντώνου να την χαρούν, ένα μπούγν λίγο. Δεν την αγγιτών μπορεί να βονούν ο Ουρουγουέι. Να ρωτώ το να τόλω να μου τα γλυλάει. Να ρωτώ να λέει να μάθω τι είναι η Ουρουγουέι και να μάθω τι είναι η Χονγκ Κονγκ, Τσάινα. Την αγγιτών μπορεί να σύγχρονα τάμπου να τόλω να τόλω να κλόκο να μάθω τα γλυλάει. Να ότι το γαναλίμα να μάθω τα γλυλάει, να θέλει την αγγιτών να μάθω τι είναι η Τσίλη. Και να μάθω τι είναι η Τζόρτζια. Ότι το γαϊτή είναι καλή με να μείνει με βίντεο να ματαλέρω να θέλει να είναι και να μάθει τι μείνει τώρα και να μάθει τι μείνει Πότσιγκο. Δόκιο να σώτσο τον κορδί ένα βόνο ο Princess Auto Stadium με άμα η Καναδά. Να βγει μαμά να δει με να ματαλέρω να θέλει να είναι και να μάθει μια ζωή και να μάθει τι μείνει Σπέιν. Δόκιο να σώτσο τον κορδί ένα Wake Med Soccer Park United States με Αμερικά. Να σώτσο τον κορδί ένα βόνο World Rugby. Να μάθω τι είναι η Κέννα και να μάθω τι είναι η Ζιμπάμπουε. Δέρχομαι να σου τσοτώ τώρα ένα Princess Auto Stadium για να μάθω η Κέννα. Τώρα και μετά με δρόμο να γίνει λαγκόρ να βγει η Πίτερ Τραμπινγκ τη Σουηδία να μάθω τι είναι η Κέννα. Να μου πει ότι όταν η World Rugby Nations Cup του Ρούνοντο Ρώσου με βλαώνω. Η Ανίντα Λαντεγάνη ένα σώτο σώτο είναι σκύπα με Ρούνοντο Ρώσου με βλαώνω. Με βοκάω σαν καλό το μετρό δεν είναι επειδή μου δασότη. Μια ρόβα σαν γάμα είναι ένα νόντρο αντού η σωτσότα. Να μάθει την ιδέα και να μάθει την ταβίνη, καλώ θα λαντεβαίνει. Να πάτε από την σκύπα κάπου, ένα μπαχυγό. Βέβαια μου το να μάθει την ταβίνη, σε κόβω να μάθει να μου το λίμα να κοιτώ, ένα βαϊδωρίτιο, ένα βούλα σε ένα οξύ το μεγό. Θέλει να μου το κοιτώ με την ταβίνη, τον σοκ και να μάθει την μολόλα, ένα μάθει την οξύτα, ένα βαϊδωρί να μου αγαπάκου μα στην ατόχα. Χρόνια γύτω μου το να κοιτώ και να μάθει την νεβούσα, ένα καβάλι οξύτα, ένα πατρό ένα πακά και άσυ με έναν ρογά. Να μου το κοιτώ και να κοιτώ με την μπα, ένα κατ' την μια οξύτα. Ένα ράρα να κοβίνει πάκ με μπά. Αν σώτ σώτ είναι το να δω σώτα είναι τι μητέβιον και μου θυμάται τι μηγάνε έναν ρογάν εκρός που κρύνουν ουλόξιτα. Ελάω να πάκ μα εσύ να τόχα. Να μου δω και τον αγκίτο για τι μηνάντι. Είναι εκρός που καλή μου ουλόξιτα. Ένα Prince Charles Park μα ενάντι. Ρώτη ο νητού του κουνιέρ σαν βαμβαρότου να λέει τέβιον η καρεντή του ένα βέσα εβίτη λιβούσο. Ένα βούνι να κοίτα να βέβαια το χώνει, ένα νόμο τι μητέβινε. Ένα σώτα σώτα της σκέπα κάπου, ρωνόν το λούρο στον Βουλγαόνο. Σάβα του να πάνω είναι επικέμπρονε τι μερουα, τι μητέβινε και τι μερουα. Να είναι ρωνα το βλέ, μόν ρωνα γκάγκα. Ένα σώτα σώτα της σκέπα κάπου, ένα ρωνόν το λούρο στον Βουλγαόνο. Είναι τα λάντια να είναι κοινοβολίκου, ένα σώτα σώτα είναι τάβινη ρογμπίνη, ένα χάντο βάλερ τη μητέβινη, ένα βεμάδα το δοσάρα. Και να με βαδαβάρει να είχα δύο νιουάβο και ένα μάδα σαν ότι, ράρα ευαλάνι με ιταβιούνι. Τι μισό μισό μοντόρο δεν ήταν και να μα την λαβένα, με ντρούκα να μα την μισό μισό να καητίνα να βάλω και την γοάλου. Είναι μπούμα, δεν ήταν και να μα την μιολάνι, ντρούκα να μα την μπούμα να καητίνα γαρού από τη ρουσουλ και τόλου. Ο δαλάλεν ρογμπίρο δεν ήταν και να μα την μιβού να κάνω μα την μιβού να καρ Μην πάει τη φόρνα με τίμη να βαγδόνει, είναι αδεμένα τίμη είναι ο Ρίκη. Τίμη είναι μπούμα, ρε δεν είναι και να μάθει τίμη σέβες, να κάνω με τίμη είναι μπούμα, να κάνει τλίμα από τα ητόλου. Στο μωρό, ρε δεν είναι και να μάθει τίμη τα ημόδια, να κάνω με τίμη σώμα στο μωρό, να κάνει τόλος μωρό από τα ητόλου. Είναι ταβού και ρε δεν είναι και να μάθει τίμη την σέλεσε λεμπλούς, να κάνω με τίμη την σέλεσε λεμπλούς, να κάνει την γαλίγο από τα ητήν γαλίμα. Ερτο αμπάει το ένα μάδασα ότι να μάθει τίμη την γελένη, μα τίμη την τίκη να λόγαλα και να μάθει τίμη την ουδρύβα του. Ένα εκκαλείο είναι ο αβόκι. Βίκαιρνο ότι του γνήγητο ένα εκκαλείο είναι κουάν.